Devet. Devet. Α, τι λες εσύ, μωρή. Α, γιατί λέω, Devet. Εγώ τι είναι και. Άρα κανείς σε πέσα, εγώ τα έχω μικυλώσει, μισά νιένει, μάνα. Γκρότσι ήταν έτσι του ανιουάν τάτσι. Κουνάμ και τέβη, τα μου μάτω, μάει Devet. Ανάμ και Devet. Τι είναι ανάμ και Devet. Τι είναι ανάμ και Devet.

0: Ποιο είναι η μερική τη ρατ.
1: Που πιέτσουν αϊπά είναι λίγα καναβάρι, ο φαμίλια γάζει και μη τενάν μα έτσι έτσι έλα σίλα. Ο άνω 2.2 είναι λίγα κρίτσο κάοντε λόντε άνε σαπ κάοντε καναβάρι μου βολόντε. Κομμαδρού μου φαίνεται έριελ.
2: Να μην κόπ κλείνουν τον έγκαιρ και έρθα ο τσάμα γάστε του και θα βγάζει καζί και μη τενάν ψίλα τσεπέ.
3: Αντέν τον φιτζέ ο τσάμα γέγκρι και κάζει με γιο. Ατσάμα γάστε του τα βγάζει καζί και μη τενάν ψίλα τσεπέ.
4: Wera, ni wera. Chamkasi ngung, kot kot chamin gasi.